0: Thanks for streaming. You're on The Local One, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Είναι τα βαρονικά και να το μονοτούν να New Covenant σε ρεμεμπλετιβίτη. Κότε με αναγκαούν είναι σαν βοηθήνε μηνύτη με ντουα να κλόκο. Δεν θέλω να δει και να σε ρε δίλα βιάου να σε ράω. Ανα να τέπικο αιτικό ελόμαγκο να νομούν σε ρε σε τεκτικό να λόμανε κομπιούτα ρόδο μαντά. Ρωμάδος Σαρμαντένι,